0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Κάτρα FM.
2: Club. Club. Time.
3: Real house music.
2: Club Time Radio Show.
3: Patchu B and Max Live Mix.